0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ηλιάς. Μύθμα. Τούτη πολίτη. Σάλομον.